Καλησπέρα φίλες, καλησπέρα φίλοι. Τρίτη σήμερα, 2 του μηνός, 2 Ιουνίου. Πώς περνάει ο καιρός, δεν θα ξεχάσω. Σαν χτες μου φαίνεται τον Δεκέμβρη που αλλάζαμε το χρόνο και λέγαμε άντε μπήκε και το 26, να δούμε τι θα μας φέρει. Και τώρα φτάνουμε, έχουμε φτάσει, έχουμε μπει στη μέση, έχουμε περάσει τη μέση της χρονιάς. Είμαστε επισήμως στο δεύτερο μισό. Περνάει ο καιρός γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Τα ακούτε βέβαια καθημερινά, δεν περιμένετε τώρα από μένα να τα μάθετε. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω. Σήμερα λοιπόν, πρόχειρα βρήκα κάποια τραγούδια και έβαλα, διότι καθυστέρησα να έρθω. Η αλήθεια είναι, είχε λίγο κινησούλα, δεν το περίμενα. Αλλά πιθανόν λόγω της βροχής κολούσαν λίγο τα πράγματα. Βροχή, μπαούς, τέλες στους δρόμους και δεν συμμαζεύεται. Παρόλο που είπα, έλα εντάξει, χαλαρά, σήμερα θα είναι αργά η εκπομπή, δεν θα έχει κίνηση, και όμως ναι, δεν πειράζει. Τι ήθελα να πω, να πω δύο λόγια για την υπέρτατη συναυλία προχτές του υπέροχου Γιώργου Νταλάρα. Σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτούσανε. Ήταν μαγικός. Πρώτη φορά τον άκουσα ζωντανά. Και η αλήθεια είναι, παρόλο το ότι είναι 76 χρονών, ξεσήκωσε όλο την αίθουσα, όλη την αίθουσα. Σε κάποια φάση σηκώθηκαν κάτω αρκετοί που ήταν μπροστά και χόρεψαν. Πάνω από 30 άτομα σηκώθηκαν και χόρεψαν, κάνεις μια, όσο χωρούσαν τέλος πάντων οι άνθρωποι μπροστά. Ήταν πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ ξένοι, ελβετοί. Και επίσης ήταν και πάρα πολύ, δηλαδή εκεί που καθόμασταν εμείς από πίσω μας ήταν γεμάτο μεγαλόφωνους, δηλαδή που είχαν έρθει από γαλλικές περιοχές και καντόνια της Ελβετίας. Συγχαρητήρια, πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να κάτσω μετά και να ακούσω, να τον δω, να τον χαιρετήσω και αυτά, αλλά εντάξει, λέω άστο, γίνεται εδώ χαμός. Ήταν και αργά, λέω άστο, δεν πειράζει, ο άνθρωπος να πάει να ξεκουραστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ένα καλοκαιρινό τραγούδι με Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες. Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, αν δεν το έχετε δει να το βάλετε να το ακούσετε. Και θα θυμηθούμε λίγο Ελλάδα, εμείς που είμαστε εδώ και εσείς που είσαστε εκεί, αν μας ακούτε. Έρχεται τώρα το καλοκαίρι με πανηγύρια, γάμους και ιστορίες. Αχ, ποιος τη χάρη σας.

Λοιπόν, γυρίζουμε εδώ πίσω λοιπόν και ακούσαμε μόλις τον Πέτρο Ιακωβίδη. Θα εκμυστηρευτώ κάτι, εντάξει, ο Πέτρος Ιακωβίδης ωραίος είναι. Δεν ήταν ποτέ κάποιος έτσι τραγουδιστής, ερμηνευτής που εμένα με εξήταρε, αλλά οκ, okay, έχει κάποια τραγουδάκια τα οποία ωραία είναι. Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι που βρήκα εδώ στο ίντερνετ. Δεν έχει σχέση με συναυλία, αλλά έχει σχέση με μουσική, όχι με συναυλία, αλλά για τους φίλους που αρέσει η ηλεκτρονική μουσική, house, electronic house και melodic techno και αυτά τα πράγματα, θα παίξει στις 26 Ιουνίου ένας Έλληνας DJ, ο Argy, Αργύρης Θεοφίλης, θα γίνει ένα Horse Park Festival, λέγεται, από την Τεράτσα, στις 26 Ιουνίου στη Ζυρίχη, στο Dillstorf. Μπείτε να βρείτε πληροφορίες περισσότερες. Από την Ελλάδα λοιπόν η συμμετοχή θα είναι στο line-up της Παρασκευής ο Αργύρης Θεοφίλης, με το ψευδώνυμο ή καλλιτεχνικό, το γνώριξε πως το λένε αυτό, Argy, ο οποίος λέει εδώ ότι είναι ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες DJs και παραγωγούς παγκοσμίως στη melodic, techno και afro house σκηνή αυτή τη στιγμή. Οπότε αν μας ακούει ο φίλος μας, ο αδερφικός, ο Πούλος, ο Δημήτρης, που ακούει πάρα πολύ γενικότερα αυτή τη μουσική και εμένα μου αρέσει, ειδικά άμα είμαι μόνος μου στα μάξι, γουστάρω πάρα πολύ να ακούω. Καλό θα είναι λοιπόν να ψάξει, να μπει να το βρει, να ψάξει και να δει αν μπορεί να βρει κανένα εισιτήριο, πώς θα την κάνει η δουλειά. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα μπήκα, όπως σας είπα, και βρήκα κάποια τραγούδια από κάποιες playlist. Δεν είχα πολύ μεγάλο χρόνο να κάνω εγώ τις επιλογές 100%, δικές μου επιλογές βέβαια, εντάξει, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ. Επίσης σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο, επειδή εγώ παίζω μουσική από το YouTube, όπως το έχω πει πολλές φορές, μου έχει σπάσει τον έρωτα, γιατί κάνει κάτι σήμερα το οποίο πολλές φορές δεν το έχει κάνει άλλες φορές, τέλος πάντων σε μένα. Μπορεί να σου πετάξει διαφήμιση και μέσα στο τραγούδι ή στην playlist, έχεις ξεκινήσει την playlist σου και ξαφνικά παίζεις ένα-δύο τραγούδια, μετά σου πετάει στο τρίτο τραγούδι διαφήμιση και λες ok, ναι. Θα μου πεις, ναι ρε μεγάλε, κάνε να πούμε τη δικιά σου playlist, τι ράδιο κάνει. Τέλος πάντων, έχετε και εσείς το δίκιο σας, τι να πω. Πάμε λοιπόν, με συγχωρείτε, Νίκος Μαρκόπουλος, σε θέλω παράφορα. Άντε ρε Νίκο, να σε ακούσουμε και σένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Παράφορα λοιπόν από τον Μακρόπουλο. Κάθε φορά που βλέπω αυτό το όνομα ή το ακούω, μου πάει το μυαλό στο Μαρκόπουλο. Τέλος πάντων, την περιοχή εννοώ. Ναι, αυτά τα αστεία μόνο ο Ιωαννίδης στο MasterChef. Τώρα θα παίξουμε την Αναστασία. Το σπάστε τα, παιδιά. Αν δεν το έχετε δει αυτό το βίντεο κλίπι, μπείτε να το δείτε. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Εντάξει, λογικά θα ακούσετε και κάποιες εδώ περίεργες φωνές. Ναι, πολύ περίεργες φάτσες και. Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, πολλά τραγούδια τώρα που βλέπω εδώ πέρα βίντεο κλιπ έχουν, παιδιά, εισαγωγή 30 δευτερόλεπτα, 40 δευτερόλεπτα, ολόκληρο σκηνικό, να πούμε, σκηνοθεσία και έτσι, και μετά μπαίνει το τραγούδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Αναστασία, όχι, αυτό μπαίνει γρήγορα. Αναστασία, λοιπόν, σπάστε τα. Για να δούμε.
1: Μπιντέδες, λεκάνες, ποστελάνες, ξυλώστε τα.
0: Ό,τι ακούτε είναι από το βίντεο κλιπ.
1: Σπάστε τα. Έγινε.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Παιδιά, ετοιμάστε ξανά.
2: Κώστα, το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε, μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
3: Γρήγορα, γρήγορα, δώστε ξηγόνια.
4: Και αυτό εδώ ήταν ένα επίσης ωραίο βίντεο κλιπ με τον Νίνο και τη Ζωζεφίν. Λοιπόν, τώρα να πούμε εδώ πέρα ένα λεπτά γιατί έχει κολλήσει αυτό. Να πούμε λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο ότι στις 18 Σεπτεμβρίου του 26 στο θέατρο, θέατρο 11, εκεί που ήταν λοιπόν και η συναυλία του κύριου Νταλάρα την Παρασκευή που μας πέρασε, θα έχει συναυλία με Γλυκερία και Στέλιο Διονυσίου. Βεβαίως. Παρασκευή λοιπόν, πάλι, ευτυχώς, γιατί κάθε φορά όταν έρχονται εδώ δικοί μας, κάνουν κάτι άσχετες μέρες συναυλίες, κάτι Τετάρτες, κάτι Πέμπτες, κάτι τέτοια. Ρε παιδιά, δουλεύουμε την άλλη μέρα, γάμο το... Επιτέλους λοιπόν έγινε σωστή μέρα η συναυλία. Παρασκευή φαντάζομαι θα είναι πιο ακριβά να νοικιάσουν το χώρο γι' αυτό. Ναι. Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, έχει ακόμα να περάσει αρκετό καιρό, αλλά εντάξει, εγώ σας το αναφέρω, ρε παιδί μου, έτσι να υπάρχει. Να το έχετε στο μυαλό σας.

Πάμε να ακούσουμε, παιδιά. Α, Μαντό. Τη θυμάστε, Μαντό? Ναι, είναι στη γενιά μου. Όχι γενιά με τη Μαντό, όχι, είμαι μικρότερος εγώ. Ενώ τότε που εγώ άκουγα, ρε παιδί μου, ξέρεις, έβγαινα και αυτά, υπήρχε τη Μαντό, ας πούμε, και ήταν, τότε ήταν στα charts. Ναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Μαντό. Ο Χαρταετός, καινούργιο τραγούδι λοιπόν από τη Μαντό. Είναι μόλις 2 μηνών. Για να δούμε, θα σας αρέσει.

Και εδώ να σημειώσω, για όσους δεν το ξέρουν, ούτε εγώ το ήξερα, ότι και η στίχη και η μουσική είναι από την Μαντό, είναι δικό της 100% το τραγούδι. Πάμε λοιπόν τώρα, φτάνουμε, περάσαμε τη μισή ώρα, οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο και πάμε να ακούσουμε Θόδωρη Φέρη. Είπες...

Λένα Ζευγαρά. Λένα Ζευγαρά λοιπόν και υπάρχω, μαύρα φεγγάρια συγγνώμη. Και πάμε λοιπόν σιγά σιγά, γιατί θα τελειώσουμε σε λίγο, με Γιώργο Μαζονάκη και Τίμημα, ένα τραγούδι που το άκουσα σήμερα πρώτη φορά. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Οι ώρες μικρές, μ' άρεσουν τις κόβω φλέβες. Αυτό το τραγούδι δεν μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά παρόλα αυτά να το βάλουμε να τα ακούσετε. Το βάλα. Είναι αυτό που λέμε με τα... Ναι. Οκ. Okay.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης. Όπως ξέρετε, πολλές φορές έχω πει ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να πω ότι με συγκινεί. Είναι βέβαια και η πρώτη φορά που το άκουσα. Αν του δώσω καμιά ευκαιρία έτσι και το ξανακούσω, μπορεί και να μου αρέσει. Φτάνουμε λοιπόν προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής με διαφορετικά έτσι λίγο τραγούδια από το στυλ που συνήθως εγώ βάζω. Χρειάζεται και αυτό καμιά φορά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν και έξω είναι δροσιά, έχει βρέξει και έχει επιτέλους κατέβει λίγο η θερμοκρασία, παρόλα αυτά, από το τραύμα που έχω από την περασμένη εβδομάδα, έχω και το air condition στους 22 τώρα μες στο στούντιο εδώ. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, την περασμένη εβδομάδα? Τι ήταν αυτό, δηλαδή, αν είναι δυνατόν? Τώρα, τι ήθελα να σας πω. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί στις 7, όχι σαν σήμερα στις 8. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα, τόσα χρόνια που κάνουμε το ράδιο, γιατί δεν έχουμε σταθερή ώρα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα να θυμίσω ότι στις... πότε είναι αυτό? Ναι, 26 Ιουνίου θα παίξει ο RG, ο Αργύρης Θεοφίλης, στο Melodic Techno, Afro House και τέλος πάντων τέτοια πράγματα. Θα γίνει στο Τίλστορφ 26 Ιουνίου. Ναι, μπείτε να βρείτε, παιδιά, έτσι, περισσότερες πληροφορίες. Horse Park Festival, για όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μας ακούσατε για άλλη μια Τρίτη. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη, πιθανόν η Γιασμίν. Θα είμαι και εγώ εδώ αν δεν βαριέμαι. Και κλείνουμε με Αντώνη Καρατζή. Είναι μεγάλη η στιγμή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σας αφήνω να το απολαύσετε και καλό σας βράδυ.